Άνθρωπος κρεμαμένων. Ελάσσον συμφωνία. Άνθρωπος κρεμαμένων. Ελάσσον.